0: Boil for Choice and Sembla presents Athena Moore. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
1: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
0: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Moore. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajigal Venda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει.

0: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

επικοινωνία σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast à la Ελληνικά. Ελπίζω να πέρασες όμορφα το Σαββατοκύριακό σου και την εβδομάδα που μας πέρασε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εβδομάδα και την σημερινή μας ημέρα, 28 λοιπόν Σεπτεμβρίου σήμερα. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Νεόφυτο και στον Χαρίτον. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή συνδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα keep going and just do it. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αγαπώ σημαίνει, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα. Την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες. Η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 και 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 13 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα στους 19. Και θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 17 με 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιά, λίγη ηλιοφάνεια κατά το μεσημέρι και έτσι προς το απόγευμα. Παρ' όλα αυτά, βροχές δεν προβλέπονται. Ξεκινάμε σιγά σιγά να έχουμε και την δύση του ηλίου. Πιο νωρίς ξεκινάνε να έρχονται χειμερινές ώρες, χειμερινές μέρες, και έτσι η δύση του ηλίου σήμερα θα είναι στις 6:46 το απόγευμα. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής. Η District Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Earls Court and Wimbledon. Η Northern Line έχει λίγες καθυστερήσεις γενικότερα. Τρομερές καθυστερήσεις η Victoria Line. Και η DLR έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Cunningham Bank, Canary Wharf and Shotwell, West Ferry and Tower Gateway, West India Quay and Canary Wharf. Μάλιστα. Λίγες αναστατώσεις στα undergrounds επίσης. Και για να δούμε τώρα την κίνηση στο δρόμο. Ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι η μισή ώρα η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α312, Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι και ο M25 Berkshire. Στα 15 όμως είναι η κίνηση στον Α312, The Parkway προς Hayes. Α12-03, The Highway προς Wapping είναι στα 15 λεπτά. Α2 South East London είναι στην μισή ώρα η καθυστέρηση. Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά. Α3 West Hill προς Wandsworth στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton έχει στα 15 λεπτά καθυστέρηση. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Ντοκέλ με τη Λίλα, ποιος να σου το πει, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, να τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και ενώ όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Ντοκέλ με τη Λίλα, ποιος να σου το πει, και επιστρέφουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3, μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με το 480 π.Χ. όπου ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, Ξέρξης, παρακολουθήσε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Σαν σήμερα το 1066 ο Γαλιέλμος, ο κατακτητής δούκας της Νορμανδίας, αποβιβάζεται στον κόλπο Πέβενση του Σάσεξ, σηματοδοτώντας την έναρξη της νορμανδικής κατάκτησης της Αγγλίας. Σαν σήμερα το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας, ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, ο γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. Σαν σήμερα το 1781, 9.000 Αμερικανοί και 7.000 Γάλλοι στρατιώτες ξεκινούν την πολιορκία του Yorktown. Σαν σήμερα το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνή Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Σαν σήμερα το 1887 ο Κίτρινος Ποταμός στην Κίνα υπερχειλίζει προκαλώντας τον θάνατο 900.000 έως 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρόκειται για μία από τις πιο φωνικές φυσικές καταστροφές στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1939 υπογράφεται η Γερμανοσοβιετική Σύνθηκη Συνόρων και Φιλίας από τον Ιωάχιμ φον Ρίμπερτον και τον Βιατσελσλάβ Μολότοφ. Η Συνθήκη επανακαθορίζει τις γερμανικές και σοβιετικές σφαίρες επιρροής στην Κεντρική Ευρώπη και μεταβιβάζει το μεγαλύτερο μέρος της Λιθουανίας στην ΕΣΣΣΔΕΛΤΑ. Σαν σήμερα το 1964, η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Σαν σήμερα το 1968, το single Hey Jude των Beatles φτάνει στο νούμερο 1 των charts και παραμένει στην κορυφή για 9 εβδομάδες. Σαν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος ανεύ φοράς. Και τέλος, σαν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σαν σήμερα. Θα πάμε εμείς ακούσουμε τον Αγάπιο Πού το πας και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με το να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Αγάπιος Πού το πας και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: If in the last few years you have found yourself wandering down Fleet Street, you will likely have noticed the noisy construction, cranes and hoardings, making for a chaotic thoroughfare. The seemingly endless building work is to deliver one of the City of London's most significant projects, Salisbury Square. Funded by the City of London Corporation, the scheme is a behemoth set to deliver a new court complex and a commercial building in the heart of the famous district. The City of London Police will also take on a new HQ, pitched as a state-of-the-art hub, supporting the force's efforts tackling cyber and economic crime. Ministers have been urged to take lessons from London's Inclusion Charter, which has been credited with reducing absenteeism, suspensions and exclusions across the capital's schools. The strategy, launched in 2024 and backed by 30 London boroughs and dozens of charities, has seen London's school suspension and permanent exclusion rates fall to half the national average. New data shows a 14% reduction in the exclusion rate for the last academic year, alongside a 7% fall in suspensions and 2% drop in absenteeism. Boroughs that have seen a noticeable change include Sutton, which has experienced a 63% decline in permanent exclusions since 2023, and Wandsworth, where levels fell by a third. More than 730 schools, around a quarter of London's institutions, have signed up to the charter. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε το ποιοι έχουν γεννήθει αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 551 π.Χ. όπου γεννιέται ο Κομφούκιος, εξελληνισμένη ονομασία του Κουνγκ Φουτζου, Κινέζος φιλόσοφος. Ήταν και αυτός που έκανε το Κουνγκ Φου. Θα δούμε μετά. Σαν σήμερα το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1934 γεννιέται η Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1991 επιβιώνει ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Σαν σήμερα το 2003 επιβιώνει ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικάνος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Νήσεις και 49 θανάτους. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα τον Ακύλα Μέλη και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, καθώς επίσης και το Μάγια Κουμή με τα Sports News. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με τα Sports και τι να αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Ακύλας, Μέλη και επιστρέφουμε.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 με 19 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 14 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα στους 19. Θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 17 με 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιά με λίγη ηλιοφάνεια κατά το μεσημέρι. Βροχές δεν προβλέπονται να υπάρξουν σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Με την Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις, η Northern Line επίσης, η Victoria Line έχει τρομερές καθυστερήσεις και η DLR έχει τρομερές καθυστερήσεις επίσης. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στην μισή ώρα καθυστέρηση καθώς υπήρξε ένα μικρό ατύχημα. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road τώρα έχει 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι και M4 Heathrow Spur Road προς Greater London. Στα 25 λεπτά όμως είναι η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. Α100 Tower Bridge προς the City είναι στα 15 λεπτά. Α13 Newmay προς Canning Town στα 10 λεπτά. Ο Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά. Α2 South East London στα 25. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Α3 West Hill προς Wadsworth στα 10 λεπτά. Α316 Chelsea Road προς Twickenham στα 15. Α308 Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά επίσης και η κίνηση στο High Street Upper Tennington Road προς Hampton Wick. Στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α309 Hampton Court Road προς Thames Teton. Και τέλος στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α243 Leatherhead Road προς Maldon Rushet. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, πάμε να ακούσουμε τον Hovick «Γίναμε ένα» και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR. Γίναμε ένα, γίναμε ένα. This is an LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα χρόνια για τον Κομφούκιο. Εγώ είπα ότι θα μάθουμε περισσότερα για τον συγκεκριμένο πιο μετά. Λοιπόν, για να δούμε. Φιλόσοφος με παγκόσμια φήμη, η διδασκαλία του οποίου επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο ζωής και σκέψης των κατοίκων της Αποανατολής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κομφούκιος γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 551 π.Χ. στην πόλη Κιούφου του Κινέζικου κρατηδίου Λου. Ήταν γόνος μιας ξεπεσμένης αριστοκρατικής οικογένειας. Η σύλληψή του έγινε εκτός γάμου και τη μέρα της γέννησής του ο πατέρας ήταν 70 ετών, ενώ η μητέρα του μόλις 15. 3 χρόνια αργότερα ο πατέρας του πέθανε. Ο Κομφούκιος μεγάλωσε σε μια μεταβατική εποχή κατά την οποία το παλιό φεουδαρχικό σύστημα της Κίνας διασπάστηκε σε επιμέρους κράτη με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία του συστήματος αξιών στο οποίο στηριζόταν παραδοσιακά το Κινέζικο κράτος. Σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτοδίδακτος, αλλά η πολλή εργατικότητά του του χάρισε και πολλή σοφία. Ήταν φτωχός, γι' αυτό κύριο μέλημά του ήταν το πώς θα μετρίασε τον πόνο των ανθρώπων. Υποστήριζε ότι οι κυβερνητές δεν πρέπει να επιδιώκουν τις απολαύσεις τους, αλλά την ευτυχία των υπηκόων τους. Όραμά του ήταν να επαναφέρει το παλιό ενιαίο φεουδαρχικό κράτος που είχε καταληθεί και το επεδίωξε εκ των έσω. Έπιασε δουλειά ως κατώτερος διοικητικός υπαλλήλος στο κρατήδιο του Λου και σταδιακά αναρρίχθηκε μέχρι τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Έπειτα από δεκαετίες σκληρής δουλειάς, διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να αλλάξει την κατάσταση και παραιτήθηκε για να ξεκινήσει μια 12ετή περιπλάνηση στην Κίνα. Στα ταξίδια του προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει διάφορους ηγέτες για τις πολιτικές του πεπιθήσεις και να τους δείξει την πραγματικότητα που αγνοούσαν στην άσκηση της εξουσίας τους. Απογοητευμένος 67χρονος πλέον Κομφούκιος επέστρεψε στην πατρίδα του όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του διδάσκοντας στους μαθητές του τη φιλοσοφία του και φροντίζοντας να γίνουν ενάρετοι και ανώτεροι άνθρωποι ώστε να καταλάβουν κυβερνητικά αξιώματα και να υπηρετήσουν σωστά τον λαό τους. Μετά το θάνατό του το 479 π.Χ. οι μαθητές του ανέλαβαν να συνεχίσουν τη φιλοσοφική του σχολή. Ο Κομφουκιανισμός κέρδισε ευρέα αποδοχή χωρίς κυρίως διότι οι βασικές αρχές του εξέφραζαν την κινέζικη κοινή γνώμη. Αν και συχνά ακολουθείται από τους Κινέζους κατά τρόπο θρησκευτικό λόγω κάποιων αναφορών τους σε θεολογικά ή πνευματικά θέματα, οι αρχές του ξεπερνούν τα όρια της θρησκείας. Θεμελιώδες θέμα του είναι η συνείδηση της παράδοσης. Στην κοσμοθεωρία του, ο Κομφούκιος τοποθετεί απέναντι στη μυρολατρική πίστη την ιδέα ενός ουρανού, ο οποίος περικλεί τους ηθικούς νόμους της κοινωνίας.

0: δικό του όνομα. Α, μάλιστα, λοιπόν, Κομφούκιος και την βιογραφία του την έχουμε δει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr κάθετος biographies. Ο γρίφος μας τώρα, και θα δώσω και βοήθεια, ποια είναι αυτή που τρέμει σε κάθε πνοή του αέρα, αλλά βαστάει τα πιο βαριά φορτία. Είναι κάτι που βρίσκεται έξω στην φύση, όχι, στη φύση με την έννοια, όχι τα δάση, αλλά έξω στη γη, στη φύση μας, λοιπόν. Δεν είναι ανθρώπινης κατασκευής, είναι κάτι φυσικό και καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της γης μας. Και όντως κρατάει τα πιο βαριά φορτία. Για να δω το αν έχω βοηθήσει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι που είναι της Άννας Βύσης, χρόνια πολλά, και θέλω να το αφιερώσω στην κυρία Μαρία Γεωργίου που είναι τα γενέθλιά της αύριο. Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία μου, ό,τι επιθυμείτε δικό σας, να περάσετε πανέμορφα αύριο, πάντα με χαμόγελα, πάντα με αγάπη και πάνω απ' όλα με υγεία. Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία μου, και πάμε να ακούσουμε την Άννα Βύση. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 15, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα στους 19 και θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 17 με 16 βαθμούς Κελσίου. Βροχές δεν προβλέπονται να υπάρξουν σήμερα, δεν ξέρω αν αυτά θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρ' όλα αυτά θα είναι κυρίως συννεφιασμένη με λίγη ηλιοφάνεια η μέρα μας. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds, ξεκινάμε με την Central Line όπου έχει λίγες καθυστερήσεις, η Northern Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Victoria Line έχει ακόμα τρομερές καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και η κίνηση στο δρόμο τώρα έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Στα 10 λεπτά τώρα έχει πέσει και η κίνηση στον M11 onto the Elevated Section προς Greater London. Στα 15 λεπτά όμως είναι η κίνηση στον M4 Heathrow Spur Road προς Greater London. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping, ενώ στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α13 New Way προς Canning Town. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath, στα 25 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 South East London, στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham, στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth, στον Α308 Hampton Court Road προς Hampton, λέει εδώ long delays, καθώς υπήρξε ένα μικρό ατύχημα εκεί πέρα στο τέτοιο, δεν λέει πόση ώρα, αλλά θα είναι αρκετή καθυστέρηση λογικά. Α309 Hampton Court Way προς Thames Teton είναι στα 10 λεπτά. Και αυτά είχαμε να πούμε και για την κίνηση. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα την Αναστασία με την Ανίτα Λόκα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Και πριν να δούμε την σωστή απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Ποια είναι αυτή που τρέμει σε κάθε πνοή του αέρα, αλλά βαστάει τα πιο βαριά φορτία. Και η σωστή απάντηση είναι η θάλασσα, καθώς έχει τόσα ζώα μέσα η θάλασσα, έχει τόσα θαλασσίνα, έχει τις φάλαινες, έχει. Και πάνω από αυτά είναι και όλα τα πλοία και όλα λοιπόν τα μικρά καράβια και όλα αυτά που περνάνε από την θάλασσα. Πιο βαρύτερο φορτίο από ένα πλοίο με containers δεν νομίζω να έχει. Πάμε και λίγο στις φάλαινες. Μια χαρά λοιπόν, η θάλασσα είναι αυτή, τρέμει λόγω του αέρα που φυσάει, αλλά παρόλα αυτά κρατάει τα πιο βαριά φορτία. Και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Ρίτα Φλουρί, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μαρούλα και την κυρία Μαρία Γεωργίου που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Αντιγόνη με τον Σαλ Ντα Βίντσι, για πάντα ναι, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας να πούμε τα παπάι μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε εμείς κάπου μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώς αυτή την εβδομάδα δεν θα μπορέσω να σου κρατήσω παρέα. Παρ' όλα αυτά θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1 να σου κρατήσει συντροφιά. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας να έχεις. Καλό μήνα, καθώς έρχεται ο Οκτώβριος σε 2-3 μερούλες. Να περάσεις καταπληκτικά αυτή την εβδομάδα και μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φίλου μας ροφηχτές, να θυμάσαι πάντα να χαμογελάς and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας! Γεια σας!

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε πολύ καλά.

0: χρόνο άσε να το πει.
1: Πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό για σήμερα, αγαπητοί μου καλοί φίλοι ακροατές, για να δούμε τι λέει. 15 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα ανέβει μέχρι 19 βαθμούς στις 2 η ώρα. Ο ήλιος δεν προβλέπεται να κάνει την εμφάνιση του σήμερα, όλα όμως είναι παράξενα, μπορεί και να εμφανιστεί ξαφνικά. Θα δύσει όμως ο ήλιος εκεί που θα βγει, 18 και 45, 6 και 45 λεπτά θα δύσει με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Μικραίνει λοιπόν η μέρα, κυρίες και κύριοι, και μεγαλώνει η νύχτα, δίχως φεγγάρι απόψε, παρακαλώ. Η νύχτα, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι, δεν θα έχουμε φεγγάρι, δεν θα μας κάνει τη χάρη να εμφανιστεί. Θα ξημερώσει αύριο το πρωί με το καλό στις 6 και 58 λεπτά με την θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 19 βαθμούς, όπως έχω πει. Αύριο θα κυμαίνεται από 15 μέχρι 25 βαθμούς με λίγη βροχούλα. Θα πέσει σταδιακά, γύρω στα 55% βροχή, όμως θα ανέβει μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αυτά, αγαπητοί μου καλοί φίλοι ακροατές. Καλή σας ημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Πατέρας και κόρη λοιπόν, πολύ όμορφο τραγουδάκι, Κατερίνα και ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά και σε λίγο θα ρίξουμε μία ματιά στα έντυπα. Θα δούμε τα κυπριακά, τα ελληνικά, καθώς και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε πάντα. Μείνετε μαζί μας, τον καιρό τον είδαμε, ο ήλιος θα κάνει προσπάθειες να κάνει την εμφάνισή του, είμαι σίγουρος. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις ζούμε λίγο πιο ύστερα. Αυτά, πολύ μουσικούλα και ειδήσεις κάθε μία ώρα, παρακαλώ. Κάθε μία ώρα, ειδήσεις.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

πατέρας και γιος Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρτακούρης. Πάμε να δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Εσένα που σου περνά, λέει σε εισαγωγικά, τι λέχθηκε σε δείπνο, σε ψαροταβέρνα μεταξύ Αβέροφ Ανίτας και του πιο στενού της συνεργάτη. Αποκαλύπτει παρασκήνιο ο τέος πρόεδρος του DC πίσω από την απόφαση για κάθοδο στις προεκλογικές εκλογές. Τα έχουμε σκληρή μάχη λοιπόν όσον αφορά τις προεκλογικές. Από ό,τι βλέπω τα πράγματα, προβλέπω δηλαδή ότι θα έχουμε Χριστοδουλίδη, Ανίτα και Νεοφύτου. Μπορεί να είναι και οι τρεις υποψήφοι από το ίδιο κόμμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Εδώ, στάχτη και από καΐδια άφησε πίσω της φωτιά σε γραφείο γιάσος οχημάτων στην Λάρνακα. Ο 80 κρατούμενοι σε χώρο για 40 βόμβα σε εισαγωγικά Λοϊζίδη μετά την απόδραση από τα κρατητήρια Λακατάμιας. Και εδώ η Ανούλα Βύση, για να δούμε τι έγινε με την Άννα τη Βύση, συγκινεί η πρώτη ανάρτηση μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ. Όλα όσα είπε. Νομίζω είναι η μόνη τραγουδίστρια και είναι και η Κύπρια που κατάφερε να φέρει 95.000 κόσμο σε ένα χώρο μετά από τόσα χρόνια για να την ακούσουν. Συγχαρητήρια στην Άννα. Εγώ τη γνώρισα όταν ήταν 16 ετών, παρακαλώ, 16 ετών στην Κύπρο. Λετωνία, Κύπρος και μετά την ξαναείδα πολλές φορές, anyway. Λετωνία, Κύπρος με στόχο την αντίδραση και την νίκη στην Ρίγα η Εθνική. Τραγωδία στην Αγία Νάβα έσβησε δίτης που ένιωσε διαθεσία καθώς

0: ήταν στην θάλασσα. Γωνία του η μνήμη. Είναι αντιπαραγωγικό, σε εισαγωγικά, η απάντηση της κυβέρνησης σε όσα υπονοεί, σε εισαγωγικά, ο Αβέροφ για το Κυπριακό. Πώς σχολιάζει την πρόωρη εξαγγελία για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και τι θα κάνει ο Χριστοδουλίδης. Επομένως, είναι γεγονός ότι ο κύριος Αβέροφ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για του χρόνου, για το, με συγχωρείτε, για το 2028, σε δύο χρόνια δηλαδή. Από τώρα έτσι το λέει για να το ξέρει ο κόσμος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για όλους. Πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Μία φωτογραφία, συναγερμός για πυρκαγιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην επαρχία της Λεμεσού. Στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, στο πλατή Αγλαντζάς, η τίμια χείρα της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Εδώ δύο αεροπλάνα βλέπω, πότε και γιατί θα πραγματοποιούνται χαμηλές διελεύσεις θητικών μέσων πάνω από τη Λευκοσία. Όχημα κατέληξε σε Χαντάκι στην επαρχία Λευκοσίας, εγκλωβίστηκε ο οδηγός. 4 συλλήψεις και 111 καταγγελίες για ταχύτητα. Πόσοι οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι και θετικοί σε ναρκοτέστ. Πού πάει η Κύπρος, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά είναι τα κυπριακά έντυπα. Πάμε σε τραγουδάκι και θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα σε λίγο. Τραγούδι προς το παρόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Looking for the right secondary school for your child? Experience

των 3,3 μας φέρνει πιο κοντά. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3 μας

Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Φρίκι, λέει, στην Αχαΐα, 50χρονος, κακοποιούσε τις κόρες και τις ανεψιές του, ηλικίας 8 έως 12 ετών. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και πιο κάτω, σοκ, λέει, στο Αγρίνιο, χειροπέδες σε 13χρονο και κατ' εξακολούθηση ιδιασμό συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Κύριε, λέει σου. Μαγνησία, ελεύθερος μέχρι την δίκη 41 ετών άντρας που κατηγορείται εβιασμό 9χρονης. Φρίκι στην Κέρκυρα για εβιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51 ετών άντρας. Τι γίνεται στον κόσμο, ρε παιδιά, τι γίνεται στον κόσμο. Κατήσι μας, όπως λέμε και εμείς οι Κύπροι. Πιο κάτω, Άδωνης και Καριστιανού είναι μέσα στα ευρήματα του Met Watch, γιατί λέει ότι είναι η κβαντική γιατρός που δεν υπάρχει. Εδώ ακούμε, λέει, διθυράμβους για την ελληνική οικονομία. Μόνο εδώ γκρινιάζουν από το πρωί έως το βράδυ. Πιο κάτω, ελληνικά έντυπα, φωτιά στη Νέα Ιωνία, είδα καπνά και φλόγα έξω από το εμπνομάτιο. Με απεγκλώβησαν από την ταράτσα, λέει κάτοικος στο Newsbomb. Newsbomb, κυρίες και κύριοι, είναι η ιστοσελίδα από όπου παίρνουμε εμείς τα ελληνικά νέα. Newsbomb.gr. Από εκεί. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα θέματα που αναφέρομαι και έχετε πρόσβαση, μπορείτε να το κάνετε μπαίνοντας σε αυτή την ιστοσελίδα. Στην πλάκα να πάμε, σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια. Δεν μπορούμε να πέσουμε με τις ζωές των άλλων, λέει το κλιμάκιο μηχανικών. Πιο κάτω, τέρμα στο Αλισβερίσι είναι που λέμε εμείς, Αλισβερίσι. Εδώ είναι τέρμα στο Αλισβερίσι για απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις? Υπόθεση Μαζονάκη στο μικροσκόπιο ή χορήγηση αναισθητικού. Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή. Ελένη Προκοπίου από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα. Η άγνωστη προσωπική μάχη. Πέθανε η ηθοποιός και η χορεύτρια της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Πλησσός επιστρέφει. Ο Τσίπρας φέρνει οι καθηγητές. Οι τράπεζες που καλπάζουν. Ο λογαριασμός κρυ-κρυ στους καταναλωτές. Το βαρύ κλίμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Πιο κάτω, ένας κινητικός καλλιτέχνης, σε εισαγωγικά, πως οι μηχανές προκαλούν θαυμασμό χωρίς αποδοτικότητα. Ωραία. Λοιπόν, αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου, η πρόβλεψη αναδεκαήμερο και ο πρώτος οι πρώτες ενδείξεις και δείχνει εδώ αναλυτικότερα τον καιρό. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική. Τηλεθέαση. Τι είδε το κοινό την Κυριακή σαρωτική εθνική πρωτιά για Γερμανού. Ωραία. Και αυτά καλά είναι. Λοιπόν, επικαιρότητα, για να δούμε εδώ, Ελλάδα, εφιάλτης στο Ηράκλειο, εφιάλτης για νεαρή μητέρα δύο παιδιών, την μαστίγωνε, λέει, με το καλώδιο της τηλεόρασης. Άγρια συμπλοκή στη Λάρισα, τον τραμάτισαν ψαλίδι κλαδέματος για μια θέση σε τραπέζι καφενείου. Και λέει, πάρε, λέει, φίλε, μια άλλη γαρέκλα και κάτσε, τι έγινε εδώ.
Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο. Και λίγο πιο κάτω, για να το πετύχουμε εδώ, αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μια ξεχασμένη πόλη, κράτος της Κρήτης. Μήνυμα γρίφος από Ρωσία στην Τουρκία σχετικά με τους S-400. Μπορεί να μην αγοράσουν καν F-35. Γιατί Goldman Sachs και Morgan Stanley μεταβιβάζουν ξενοχεία στην Χαλκιδική και αποχωρούν από την Κόρες. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω. Παρολίγο πόλεμος Ελλήνων και Ιουγκοσλάβων στην κορυφή Κατσούμπεϊ το 1900. Ιστορία πριν 100 χρόνια. Αναούτογλου καιρός, βουτιά σε εισαγωγικά της θερμοκρασίας και θυελώδεις βοριάδες. Έχουμε κάτι άλλο? Ο Άδωνης, τι έκανε ο Άδωνης πάλι? Έξω ακούμε διθυράμβους για την ελληνική οικονομία. ΚΤΕΛ Αττικής, τέλος στα δρομολόγια προς τον Αλμπεροχώρη από τις 30 Σεπτεμβρίου. Και ο Πασχάλης, Νάτος και ο Πασχάλης, για το στιγμιαίο λάθος, σε εισαγωγικά, η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω, είπε ο Πασχάλης. Είπε ο Πασχάλης. Λοιπόν, και αφού είπε ο Πασχάλης, 38 λεπτά μετά τις 10, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα έρθουμε να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.

0: Ζωή μου μάθε κάτι. Να ρισκάρω στην αγάπη.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγγελός λοιπόν που θα είναι στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου, παρακαλώ. Yes. Για να δούμε τι ακριβώς μας λέει εδώ η ανακοίνωση αυτή. Κωνσταντίνος Αγγελός is back for one night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. Don't miss a spectacular immersive show. Don't miss a spectacular immersive show. Original radio partner, London Greek Radio. Ο Κωνσταντίνος Αγγελός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Μην χάσετε αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία να απολαύσετε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, official radio partner, London Greek Radio, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, και εμείς τι κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε, θα πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και μετά θα γυρίσουμε πίσω, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων. Λοιπόν, και μετά από το ΑΝΕΑ νομίζω είναι καλά να ακούσουμε και τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, έτσι, για να τον θυμηθούμε και να σας προετοιμάσουμε να πάτε να τον απολαύσετε.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κακυρό, λοιπόν, 5η 22 Οκτωβρίου εκεί στο Royal Albert Hall με official media partner το London Greek Radio. Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Παρακαλώ, διάβασε σήμερα εκεί που διαβάζω και εγώ, lifo.gr/now/world. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Τίτλοι ειδήσεων και διεθνή, λέει, Ιράν. Οι δηλώσεις για πόλεμο αποκάλυψης. Λίγο εφότου ο Τραμπ είπε ότι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Για να δούμε. Στην Ουκρανία 14 νεκροί και 97 τραυματίες μετά από μαζική ρωσική επίθεση. Καλιφόρνια, σκύλος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει ζευγάρι από επίθεση αρκούδας. Μάλιστα. Στη Βρετανία, στο μικροσκόπιο, σε εισαγωγικά, πιθανή σχέση του Ιράν με φερόμενο σχέδιο βομβιστικής επίθεσης σε βάση της ΡΑΦ. Η Γαλλία, ακροδεξιός εθνικός συναγερμός, σημείωσε άνοδο στις εκλογές για την Γερουσία. Και λίγο πιο κάτω, Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την πώληση όπλων στην Κίνα. Bill Gates, απαραίτητες οι δικλείδες ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη. Η κίνδυνη δεν είναι φάρσα. Περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξίδεψαν με τρένο παρά με λεωφορείο για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία. Και ο κάτω συναερμός σε πτήση της Λουθάνσα έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια. Ποιος έθεσε τους όρους για τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στα Βρετανικά πανεπιστήμια? Σερβία, παραιτήθηκε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς και κατεβαίνει ο για πρωθυπουργός. Και πιο κάτω, στην Ιταλία, απέλεσαν τρόπερ που έκλεισε αυτοκινητόδρομο για να γυρίσει βίντεο. Καλά ρε φίλε, γιατί δεν έπιασες μια άδεια ή ξέρω εγώ. Ντόναλντ Τραμπ, νέες συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, μακάρι. Μακάρι να καταλήξουν σε συμφωνία, να ησυχάσουμε. Αγνοούνται 10 ορειβάτες από τον Εμπάλ μετά από χιονοστιβίδα σε κατασκήνωση βάσης. Και ο κύριος Μπάπας Λέων κάλεσε την Εκκλησία στην Γαλλία να εντείνει τη μάχη κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Πιο κάτω, Σαλμάν Ρουάντι κατά Τραμπ. Περιμένουν τη μέρα που ό,τι άσχημο έχει χτίσει θα γκρεμιστεί. Στη Γερμανία τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου κοντά στην πόλη Μόνακο. Πιο κάτω, Γεμένη, 7 νεκροί από πλήγμα σε αγορά σε περιοχή του Χούθη. Στη Ρωσία, η Ρωσία εξετάζει υπό όρους τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία. Πιο κάτω, Ινδία, 56 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις, Βασίλη, έλα Βασιλάκη. Παραλαμβάνω από την αρχή, Ινδία, 56 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας. Λοιπόν, η ώρα μας, 52 λεπτά μετά τις 10, εδώ στο Λονδίνο,
που δεν έχει ήλιο ακόμα και πολύ πιθανόν να βγει και ο ήλιος εδώ στη γειτονιά μου, πολύ πιθανόν, με δημοκρατία αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, να είναι στους, για να δούμε, είναι στους, αυτή τη στιγμή είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου και σιγά σιγά θα ανέβει στους 19 βαθμούς Κελσίου στις 3 η ώρα, 2-3 η ώρα θα είναι στους 19 βαθμούς και παραπανέμε εκεί ψηλά μέχρι την δύση του ήλιου, 18:45 λεπτά, και μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Αυτά, ωραίος ο καιρός. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και πλησιάζουμε και το δελτίο ειδήσεων και μετά από αυτό θα μπούμε στην τρίτη μας ώρα. Ο Mikey Mike.

Εκπληρούνται ζέστη λοιπόν. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο. 6 λεπτά μετά τη μία στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Καλή εβδομάδα. Θα σας πω λίγο για την πορεία από σπίτι σε σπίτι. From home to home walk. Που θα γίνει αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Διανύουμε με τα πόδια την διαδρομή των 4 χιλιομέτρων από τον Αναστάσια Lodge στο Wisma Hill έως το Autumn Gardens στο Southgate για την ενίσχυση της Alzheimer's Society και θα χαρούμε πολύ να συμμετέσχετε κι εσείς. Οι ένικοι, οι οικογένειες, το προσωπικό και οι φίλοι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να περπατήσετε ολόκληρη τη διαδρομή, να έρθετε μαζί μας για ένα μέρος της διαδρομής ή απλώς να έρθετε για να εμψυχώσετε τους συμμετέχοντες καθώς περνούν. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου η ώρα έναρξης 1:30 από το Anastasia Lodge 10-14 Arundel Gardens, Wisma Hill N21-3AE. Σημείο τερματισμού Autumn Gardens 73 10 Gardens Southgate N14 4QB. Εγγραφείτε, μάθετε περισσότερα www.autumn-gardens.com. Εάν επιθυμείτε να κάνετε μία δωρεάν για το Alzheimer's Society, μπείτε στο www.justgiving.com/page/from-home-to-home-talk. Αυτά κυρίες και κύριοι για την εκδήλωση περπατώ για το Alzheimer's Society From Home to Home Walk αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 1:30. Και μιλώντας για τους δύο οίκους ευγυρίας, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μελή Ούρης, την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Ευχαριστίες ιδιαίτερα στην Ευγενία Πλατάκη, η οποία είναι και υπεύθυνη για αυτή την διοργάνωση. Χαιρετώ όλους εκεί και τους θαμώνες και να ευχηθούμε να περνούν πάντα όμορφα. Θα είμαστε και εμείς εκεί το Σάββατο. Θα βρεθούμε εκεί στην έναξη και μετά θα καταλήξουμε εκεί στο Autumn Gardens όπου θα γίνουν ομιλίες και θα προσφερθούν και διάφορα εδέσματα. Αυτά. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε και ευχαριστίες πολλές στον κύριο Μελή Ούρης και την ομάδα του, την οικογένεια όλη, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Είναι χορηγοί μας κάθε Κυριακή για τις συνδέσεις με τις εκκλησίες, για την για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Να τους χαρίσουμε και ένα τραγούδι κυπριακό.

0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ όμορφο. Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και πάμε συνέχεια να σας πω λίγο, κυρίες και κύριοι, για τις δύο παρικιακές εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη. Είναι η Παρικιακή, η οποία κυκλοφορά και έρχεται και φτάνει και στα γραφεία μας εδώ, και μπορείτε να τη βρείτε και σε διάφορους τόπους, όπως παραδείγματος χάρη στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Και η Ελευθερία, η δεύτερη εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί μόνο στο ίντερνετ. Η Ελευθερία διευθύνεται από τον κύριο Μιχάλη Έλληνα και μπορείτε να τη βρείτε, διαβάστε την σήμερα, read today, www.elευθερία.co.uk, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. 14 τα λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Και σιγά σιγά θα πλησιάσουμε το μεσημεράκι, όπου θα έχουμε και τις ειδήσεις από την Κύπρο, από το ΡΙΚ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραίο τραγουδάκι και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω για το φεστιβάλ που θα γίνει αυτήν την Κυριακή, το τρίτο διγνωτικό φεστιβάλ. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο θα δημοσιεύσω αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα Παριακή σχετικά με αυτή την μεγάλη εκδήλωση κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το τρίτο διγνωτικό κυπριακό φεστιβάλ. Υπάρχουν μέρες που η γεωγραφία λυγίζει μπροστά στο συναίσθημα. Μέρες που οι αποστάσεις εκμηδενίσονται και η μυρουδιά από τα μακαρόνια του φούρνου, τα σουβλάκια και άλλων κυπριακών εδεσμάτων καταφέρνει να τρυπήσει την πρωινή ομίχλη του Λονδίνου. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, είναι μια τέτοια μέρα. Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της παροικίας μας, στείνεται ένα γεφύρι φτιαγμένο από τις κοινές μας ρίζες. Το τρίτο διγνωτικό κυπριακό φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι ένα ζωντανό καταφύγιο μνήμης, μια ανοιχτή αγκαλιά που χωράει ολόκληρο το νησί μας από την Κερίνια μέχρι τη Λεμεσό και από την Αμόχωστο μέχρι την Πάφο. Εδώ οι φωνές μας σμίγουν.

σίδηρος ειρήνης, κάθε χαμόγελο και ένα βήμα πιο κοντά. Το πρόγραμμα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και περιλαμβάνει κοινές πολιτιστικές δράσεις και από τις δύο κοινότητες, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους της Παρικίας, ζωντανή μουσική και τραγούδι με καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα θα ερμηνεύσουν τραγούδια και στις δύο γλώσσες, γιορτάζοντας την κοινή μουσική παράδοση του νησιού. Παρουσιακοί χοροί θα σμίξουν τους σηματριώτες μας σαν τα παλιά καλά χρόνια. Ποίηση και τσατιστά από καλλιτέχνες και από τις δύο κοινότητες και στις δύο γλώσσες θα φέρουν αναμνήσεις των παλιών καλών καιρών στο μικρό μας νησί Κύπρος. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος με δημιουργικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες απασχόλησης για τους μικρούς επισκέπτες. Περίπτερα και αγορά με παρουσία τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργών με χειροποίητα προϊόντα, καθώς και πάγκοι με βιβλία και άλλα θα βρίσκονται εκεί για τους επισκέπτες αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στους χώρους του φιλόξενου Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου με ελεύθερη είσοδο. Με μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά κυπριακά φαγητά, σνακ, παραδοσιακά γλυκά και ποτά. Οι ομιλίες θα είναι εκπρόσωποι, θα είναι εκπρόσωποι από οργανώσεις και των δύο κοινοτήτων, καθώς και ομιλία από τον εξοχότατο ύπατα ορμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίσημο άνοιγμα του φεστιβάλ. Οι ομιλίες θα γίνουν γύρω στις 1:30 μετά το μεσημέρι. Εκεί που οι διαχωριστικές γραμμές σβήνουν κάτω από τον ίδιο ουρανό, η καρδιά του τόπου μας χτυπά ξανά μαζί. Αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το 3ο Δικαιωτικό Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια συνάντηση, είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, μια γέφυρα χτισμένη με τις κοινές μας μνήμες, τους καημούς και τις ελπίδες μας. Πρέπει να βρεθούμε εκεί για να θυμηθούμε πως η μουσική δεν χρειάζεται μετάφραση και πως το γέλιο των παιδιών μας έχει την ίδια ακριβώς μελωδία. Σε μια εποχή που ο κόσμος επιμένει να διαιρεί, εμείς επιλέγουμε να μοιραστούμε το ψωμί, την τέχνη και τα όνειρά μας. Κάθε βήμα μας στο κοινό αυτό χώρο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στο αύριο, μια απόδειξη πως η ειρήνη δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά οι άνθρωποι που κοιτάζονται στα μάτια. Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας, να γίνουμε το ζωντανό παράδειγμα πως η συνύπαρξη είναι η μόνη αληθινή μας πατρίδα. Σας περιμένουμε.

0: στον όμορφο νησί, μουσική Κύπρος Αλάμπους, και να σας πω ότι στις 5 απόψε μαζί με τον Τόνιο Φίδου θα είναι ο George Θεοδόρου, ο οποίος λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα της Κυριακής εκεί στο φεστιβάλ, το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Ο Τόνι λοιπόν θα μιλήσει μαζί με τον George Θεοδόρου για τη συμμετοχή του και θα αναφερθεί, είμαι σίγουρος, και αναλυτικότερα στο πρόγραμμα της ημέρας. George Θεοδόρου, Όνειρο, πάμε να τον ακούσουμε, και μετά τον George ακολουθεί το διαφημιστικό μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

όλοι το Σταρ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και εγώ θέλω να πάω έσω μου. Ένα τραγούδι λοιπόν που αγαπήθηκε πολύ από εσάς όλους και είναι σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο που βρίσκεται στην Κύπρο με τη φωνή του Αχιλλέα. Και να πω ότι θέλω να το χαρίσουμε στην κυρία Μαρία που της αρέσει πολύ, στην κυρία Γεωργία και επίσης στην κυρία Ανδρούλα, στον κύριο Ανδρέα, στον κύριο Πέτρο, με πολύ αγάπη. Στα 43 λεπτά μετά τις 11 στο Λονδίνο, πάμε λοιπόν, θέλω να πάω έσω μου.

0: Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε 4 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων. Προσπαθούμε να διευθετήσουμε επικοινωνία με το ΡΙΚ. Εάν δεν είναι εφικτό, θα δοκιμάσω και την ελληνική ραδιοφωνία. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Αυτά τα τεχνικά προβλήματα συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Πρέπει να δικαιολογηθούμε αν δεν μεταδώσουμε δελτίο. Τι, έτσι απλά να μην το μεταδώσουμε και να σιωπήσουμε. Όχι. Πρέπει να εξηγήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ακόμα ένα τραγουδάκι. Σιγά σιγά. Που θα μας πάρει στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και βλέπουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Είσαι όμορφη, καλό μεσημέρι. Δεν τα καταφέραμε να κάνουμε σύνδεση με το ΡΙΚ και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας δεν μετέδιδε δελτίων ειδήσεων, επομένως ήρθαμε πίσω, τρίτη μας ώρα, καλώς ορίσατε και πάμε να την απολαύσουμε και αυτή την ώρα για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Σήμερα είναι ο τραγούδι της Στέλλας Καλή, το οποίο έχει τίτλο «Δεν παλεύεται». Και αυτό το τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε κάποιους από εσάς που είστε μαζί μας, Δήμος Continental, στην Ειρήνη και τον Μάριο και σε όλη την υπόλοιπη παρέα εκεί. Καλή σας εβδομάδα, να είστε καλά. Στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Καλημέρα στα αστέρια. And good morning to Cleaners United. The boys and the girls, thank you very much for your services, boys and girls. Good morning to Γιώργος Αρναούτης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Αρώμα Πατήσερης, τον Ανδρέα, τη Μαρία και την Λίτσα και όλους τους άλλους. Καλημέρα στο Wilton Πατήσερη, στον Άντι και την ομάδα του. Καλημέρα στο Παπινώντας, στο Διόνυσος. Καλημέρα στο Ζούρτος Πούτσες, στο Κίκης Πούτσες, στο Taste of Cyprus. Good morning to you, have a good week ahead. Στην ομάδα εκεί, όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, στην Ειρήνη και τα υπόλοιπα κορίτσια και αγόρια και σε όλους τους τακτικούς θαμώνες εκεί, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Κρίς, τον Δημήτρη, τον Αντρέα και τους άλλους. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάω λίγο πιο πάνω, λέω. Εκεί δίπλα από το Δήμος Continental είναι το Wild Bee. Καλημέρα στον Θείο, καλημέρα στον Στέλιο που πριν ήταν εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, μας ακούει τακτικότατα. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Στέλλα Καλή, λοιπόν, πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: μιλάει για μια καρδιά αρρώστη. Για να δούμε τι έχουμε. 13 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Thank you, Στέλλα, thank you. Λοιπόν, χαιρετώ όλους εκεί στο Βαρόσι Lettington Stage, τον καλό μου το φίλο, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας εβδομάδα και καλές δουλειές. Και χαιρετώ το κοινοτικό κέντρο, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το προσωπικό, τον Λουί Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Γιώργο, τον κύριο Μάμα, όλους, και την σύζυγο του κύριου Μάμα και όλους εκεί κάτω στο καφενείο, να χαιρετήσουμε τον, να δούμε, τον Κώστα και την Βικτόρια και την Μαρία και την Άννα και όλους τους αμώνες που είναι εκεί. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά πάντα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, καλημέρα. Θέλω να πω στον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στην κυρία Ανδρούλα. Καλημέρα θέλω να πω στον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολας Πρίντσες. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να είστε καλά. Χαιρετώ όλη την ομάδα εκεί της Επιτροπής της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον πρόεδρο και την υπόλοιπη Επιτροπή, τον Τόνι Θεοδόρου, τον φίλο μου. Τι κάνεις, Τόνι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετώ όλους εσάς που είστε στο αμάξι και μας ακούτε πάντοτε, όπως είναι ο Δώρος ο Μούλος. Καλή σου μέρα, Δώρο. Καλημέρα στον Τάσο τον Χάνα, καλημέρα στον Πάνο Σαββίδη και την οικογένειά του. Καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέας, το φίλο μου. Καλημέρα στον Αδάμο Παναγή, τον κύριο Αδάμο Παναγή, την οικογένειά του. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι με πολύ αγάπη. Καλή εβδομάδα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

Έχουμε 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Λούτσια και χαιρετώ τον Θανάση, τον Γιάννη, τη Χριστίνα και τους υπόλοιπους εκεί. Καλή σας ημέρα, είστε καλά παιδιά και καλή εβδομάδα. Το ίδιο και απέναντι στο YNS, στα καλά τα παιδιά. Χαιρετώ το Mans Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Roger Craig. Χαιρετώ τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English, λίγο πιο κάτω το καφενείο, το Νικοσία, και απέναντι τον Κυπρέο και όλους τους άλλους. Να πω και καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια, να είστε καλά. Εύχομαι ότι το καλύτερο, αγαπητέ Γιώργο. Και για να δούμε που είμαστε τώρα, τα μηχανήματα μας εδώ μας παιδεύουν λιγάκι, δεν ξέρω γιατί μας κάνουν κόλπα σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα περάσουμε. Λοιπόν, Γιώργος Μασός, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι

0: Από εδώ, καλοί μου φίλοι ακροατές, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Εύχομαι να περάσετε καλά όπως πέρασα και εγώ. Να ευχηθώ να έχουμε καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, πάντα με υγεία, που είναι το σημαντικότερο. Και θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Αύριο είναι Τρίτη, θα είμαστε μαζί το απογευματάκι, 1 με 4 ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Να έχουμε αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε. Εγώ σας αγαπώ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio. Are you ready?

0: Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

0: χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Γιώργος Κακοσέος, εδώ LGS στους 103.3, 103.3% hits. You can also catch us on DAB Plus, digital radio, smart speakers, Play London Greek Radio. Also download London Greek Radio straight to your smartphone, friendly interactive app. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. Και ένα τραγούδι που ξέρω αρέσει, σας αρέσει, είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και ένα ορχό κορμί. This is LGR's Drive Time. Keep it locked in. We've got a special guest coming up for In The House, as I said earlier. It's coming up about five or so. Live from LGR House. Και φύγαμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: στον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: This is LGR.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να χαθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Looking for the right secondary school for your child?

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

This is the sound of LGR London Greek Radio. Ελληνικόρα διαφωνώ του Λονδίνου που εκπέμπει στους 103 και 3 στα FM. Δευτέρα βράδυ και ενώ εμείς ακούμε τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, περνάμε καλά. Here on your Greek music fix on a Monday night on LGR. Supporting homegrown talent as well. Ένα παιδί από εδώ την, από την δική μας την παροικία. UK artists. This is Zach Kulas και Ερωτά. Μη πάτε πουθενά, non-stop. Almost non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Keep it tight, keep it locked in. Download London Greek Radio straight to your smartphone.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: CJR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organisation for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: This is LGR.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. This is LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Looking for the right secondary school for your child?

0: from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. LGR.